0: έτσι έτο σεβονή.
1: The time is 3 o'clock.
2: Αγκομέτσα τσιλού.
3: Και μπουγιάρι, δάγκμπαρι, μπιτσικέγκε, το μπουγιάρι. Μην κάνει να γουάρι, αδεό, σόιο, λόγο. Φούγκο, γουένιο, λόγο, φέρε, γιαράγια, μπόλου, αλλά φε σε γκά. Ιδί, γε, σε κικό. Ερε, μπόλου, αλλά φόβο, του σακπάρι, ατυμπεμπέλο. Τε μόγκο, γουένιο, λόγο, φέρε, κουάγκμπα, μπόλου. Μπι, τσάσι, ασένα, μάγιου, ατυμπεμπέλο. Νίγκο, γουάγιο, απαμέτα, σάτιδι, λάγκο, μέτα, σαπα, γαρι, γαρι. Τι μέρι, 3 to 4 p.m. every Saturday. Λόσιο, σε. Όταν τη γουάκα, τι κακ, AY Sports, Mr. Lagastically, Omologo to Bella Talori Odan, Yes, on you, show your logo. Outside broadcasting, Lape, it be on the DJ, right? Boss, I have a diamond, it's 8.7 FM, Nile Lori. Waka, you man, like you go on ye, Latile, Bolu, Kaseka, Junction to Junction, Assembly to Assembly, show your logo. Fungo Gwenyo, Nile Bolu, good bar viewing centers, Ilionje, Babi Salons, Adasio, Jati, Bebelo, Tabaka, Beto, you are so done ye, episode number ye, 081-3429-3424. Show your logo. Oh my love, Ganyato. Be a run in your goal to your game in Bafé. Show your logo.
4: Rice. Miles Lewis Skelly. Stunning. The boy becomes a man.
5: Taken a pace by Ismail Assar.
4: Ah, it's a gorgeous goal. Splendidly taken by Ismail Assar.